0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε 105,7. Τον αγαπάς, τον ακούς, τον ζεις.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη.

0: Λάμψη 105,7 και τη νύχτα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ψευλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.
4: Τώρα που σε έχω

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

τη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες
4: από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τραγουδάω μαζί του.
2: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σύρουσου. Μην μένεις πίσω.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,7.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
9: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τη μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
7: Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρσης Citroën.
5: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή ΚΕΛΑΝ τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό το παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
13: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
14: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
15: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
15: Όλα στις καλύτερες τιμές.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
17: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
1: Όσο μπορεί ένα αγαπώ, ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει, πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

μια κρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε σου. Μην μένεις πίσω.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ο αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
3: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
3: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
3: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
3: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
11: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
10: X-Rays Shoes.
11: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
10: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
11: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
10: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
11: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις,
14: τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει.
0: Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένει σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
15: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
16: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.

0: Ξυλοφούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλοφούρνος του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
9: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.

0: Ξεκινήστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Πείτε τα μου όλα χωρίς φίλτρο και χωρίς ενδιασμούς. 694-700-1057 τα μηνύματά σας στο Viber. Σήμερα γιορτάζει Κασιανή, ο Κασιανός, ο Σόζον. Σωστός ο Σόζον, θυμάμαι κάποιος το έλεγε αυτό. Αν το θυμάστε βοηθήστε με. Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και η δύση θα γίνει στις 7.46 το απόγευμα. Διαφωνώ. Κάθετα διαφωνώ. Δεν μου αρέσει καθόλου να ξέρετε που νυχτώνει τόσο νωρίς. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει, θα την παλέψουμε. 694-700-1057 τα μηνύματά σας στο Viber. Η φίλη μου η Τούλα είναι εδώ, καλημέρα. Και στο Λάμπρο, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη, τη Βούλα, τον Χρήστο. Και σε όλα τα παιδιά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Καλά το τι χαμό κάνετε για Κατερίνα Λιόλιου και για Αναβίση. Άστο, άστο παιδιά.

Βασίλης Τσακαλίδης. Βασίλης Τσακαλίδης. Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάφιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων,

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: Πες το επιτέλους.
1: Τι να πω.
0: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
1: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
0: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
1: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
8: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες
8: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
7: Δώσε ένταση.
8: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Γιώργος Σαμπάνης στο πρωινό το Δευτεριάτικο εδώ στο Λάμψη 105,7. Καλημέρα παρέα μου, εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά από τις 9 ζωντανά. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα, καλά μας ζητάτε τώρα εδώ πέρα, γίνεται χαμός στο Viber για το καινούργιο τραγούδι της Άννας της Βύση. Θα το ακούσουμε σε λίγο και πάλι και αν θέλετε κάθε μία ώρα να το ακούμε εδώ πέρα μαζί. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με όμορφη διάθεση. Ο Κυριάκος από το Κεφαλάρι, σπάω τα ρολόγια από τριαντάφυλλο. Άμα σου πω ότι πριν λίγο έπαιξε παλιός τριαντάφυλλος, τι θα μου πεις. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή, λέει, τι δυνατό ξεκίνημα είναι αυτό, φίλε μου. Να στρώσουμε, λέει, διάθεση πρωί-πρωί. Θέλω να ακούσω Ρία Ελληνίδου. Η Φωτεινή από το Φωτολίβος. Καλημέρα και στο Χρήστο από τα Μισιανά. Καλημέρα και σε σένα και στη γυναίκα σου, παγκόσμιο φαινόμενο από Ιακωβίδη. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Μηνύματα στο Viber 694-700-1057 μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Ζωντανά είμαστε μαζί.

για να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό. 6-9-4-700-105-7. Αυτό το τραγούδι το ζητάτε όλη μέρα. Από την Παρασκευή νομίζω μας στέλνετε μηνύματα ότι βάλτε το επιτέλους

0: ηλιαξιού Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
3: Ο αγώνας ξεκινάει.
4: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
3: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
4: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
3: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
4: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
3: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
4: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
4: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
3: Και σκόραρες.
5: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
6: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
7: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
8: Μη στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
9: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
10: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
15: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
16: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
17: X-Rays Shoes.
16: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
17: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
16: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
17: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
16: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
19: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.

0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Κάνεις το

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, που αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

105,7 επιστρέψαμε και είμαστε μαζί στα 39 λεπτά μετά από τις 10. Πρωινό δευτεριάτικο είναι αυτό, παιδιά, και έχει το δικό του φορτίο. Το ξέρετε, το αντιλαμβάνομαι. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, εκτάκτος, είμαστε εδώ μαζί και κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Ξεκίνησε διαγωνισμός εβδομάδας και σας έχουμε το Air Fryer Easy δεκάλυτρο με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας, ενώ σας έχουμε και μία σκούπα ρομπότ Hoover. Οπότε στέλνετε, παιδιά, ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. 694-700-1057. Η φίλη μου η Δόμνα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο, ρε Σιδόμνα μου. Τέλος, λέει, διακοπές για εμάς και φεύγουμε από την αγαπημένη μας Δράμα για Αλεξανδρούπολη, πάντα παρέα με το ΛΑΜ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στη Στέλλα από Κρινίδα, στην Ελένη που από το κέντρο μας ακούει και ζήτησε να βύσει το Αιγαίο. Καλημέρα και στη φίλη μου Τριαντραφυλιά από το Περιγιάλι. Επίσης, λέει, μόλις ήρθε ενημέρωση από το 112 για φωτιά σε δασική περιοχή στο Ελαιοχώρη Καβάλας. Ναι, το εξακριβώς. Όταν έχετε, παιδιά, και εσείς περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, για να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση, βεβαίως να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. 6,

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
8: Μήπως είναι Αυστραλός?
7: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
8: Μήπως τότε Αμερικάνος?
7: Ανέβα λίγο.
8: Καναδός.
7: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
7: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
7: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
7: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
10: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
11: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
12: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαΐδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαΐδου.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Φίλοι μου, ήταν και ο Απόν εδώ στο Λάμψη στους 105,7. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μαζί, παρεούλα κάνουμε και ακούμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο, εκτάκτος παιδιά εδώ. Ξεκινάμε με Λάμψη το πρωινό της Δευτέρας στα 14 λεπτά μετά από τις 11 και με πολύ ωραία δώρα εκπομπής που έχω εδώ για την παρέα μου και σήμερα. Σας έχω παιδιά μία μηχανή καφέ Dolce Gusto, Nescafé, μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ, ένα τρίμερο στη Θεσσαλονίκη στο Νικόπολης Hotel για δύο άτομα με πρωινό, δωρεπιταγή 50 ευρώ από την Express Oil για καύσιμα, ένα γεύμα 50 ευρώ για να καλοφάτε στην ταβέρνα Χινός και τι ωραία παιδιά που τα περάσαμε στο live. Χαμός έγινε με τη Φέη Ρουμπίνη. Και έχω και 30 ευρώ από τα Τζάμπο και έχω και 20 ευρώ από το Σκλαρί. Οπότε στέλνετε μηνύματα για να τα διεκδικήσετε. 694-700-1057. Φέη Ρουμπίνη είπα, με την Εβίτα Σερέτη εννοούσα, παιδιά. Συγγνώμη, τις μπερδεύω. Λοιπόν, έχω εδώ. Ευχαριστώ πολύ την παρέα μου στο Viber που πάντα είναι στις επάλξεις και με διορθώνει. Αλήθεια, ευχαριστώ. Αναβίση έχω και όχι γιατί, νέο τραγούδι που ακούτε από σήμερα αποκλειστικά εδώ στο Λάμψη 105,7.

πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα στην παρέα μου, στον Κωνσταντίνο, τον Αδάμ, τον Χρήστο, τον Ντίνο, την Ευαγγελία, τη Σουζάνα μου, την Όλγα, τη Δόμνα, τη Ζωή. Καλημέρα και στη φίλη μου την Τούλα ξανά, η οποία, παιδιά, εδώ μας ακούει, λέει, καθαρίζω ροδάκινο για μαρμελάδα, Φίλοι, θέλω να μας πει συνταγή, έτσι. Οπωσδήποτε, στείλτε μου στο Viber 694-700-1057. Μέχρι και τη μία είμαστε μαζί.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Ανησυχητικά καλός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

Έχω πάθει, έχω τρελαθεί με Κατερίνα Λιόλιου, την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Βλέπετε και τα TikTok που ανεβάζω. Και έχω ξετρελαθεί και με την απόλυτη αναβίση. Δεν ξέρω τι με βρήκε. Είναι ο Νίκος Μακρόπουλος για τη φίλη μου την Τούλα, η οποία με παρέπεμψε στον Άκη Πετρετζίκη για να μάθω περισσότερα για τη μαρμελάδα της.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
14: Πες το επιτέλους.
15: Τι να πω.
14: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
15: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
14: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
15: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
14: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
15: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
16: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 33 00 98. Απλά και νόστιμα.

0: Πετύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Παιδιά, ήταν και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Λάμψη στους 105,7 στα 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα μου. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και μέχρι τη μία θα είμαι εδώ. Εδώ μαζί μου είναι και τα δύο δώρα εβδομάδας. Ξεκίνησε σήμερα φανταστικός διαγωνισμός με Air Fryer Easy και μία σκούπα ρομπότ Hoover. Οπότε στέλνετε ονοματεπώνυμο για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Έχω και δώρα εκπομπής, εννοείται, μία μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ. Ένα τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στο Νικόπολης Hotel για δύο άτομα με πρωινό. Ένα φανταστικό γεύμα για να καλοφάτε τα καλούδια σας στην ταβέρνα Χινός στην παραλία της Καβάλας. 50 ευρώ δωρεπιταγή για καύσιμα από την Express Oil, 30 ευρώ από τα Τζάμπο και 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς. 694-700-1057 μηνύματα στο Viber. Ρε παιδιά, αλήθεια, σας αγαπώ. Δηλαδή βλέπω τώρα τα μηνύματα στο Viber που ζητάτε Βύση και Λιόλιου Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Είστε κολυτάρια ρε παιδί μου.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο Μεσογειακό.
6: Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων.

0: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
4: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες
4: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
5: Δώσε ένταση.
4: Δώσε ένταση.

Η Κατερίνα εδώ στο Λάμψη 105,7, 35 λεπτά μετά από τις 12 και εγώ για λίγα λεπτά ακόμη περιμένω την παρέα μου εδώ να έρθετε, παιδιά, να μας στείλετε και συμμετοχή, γιατί σας έχω σούπερ δώρα. Έχω για το Νικόπολης Hotel στη Θεσσαλονίκη να κάνετε διακοπές, έχω γεύμα 50 ευρώ στον Αχινόβαρο, επιταγή 50 ευρώ από τα... από την Express Oil, 30 ευρώ από τα Τζάμπο, 20 ευρώ από το Σκλαρί, αρκεί να στείλετε τώρα συμμετοχή. 694-700-1057 και μια μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ. 694-700-1057, μου στέλνετε μηνύματα στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Σταν με νέο τραγούδι.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

7. Λοιπόν, πάμε να δούμε νικητές. Ξεκινάω με τη μηχανή καφέ Dolce Gusto. Κέρδισε ο Μιχάλης από τη Δράμα με το 665. Το δίμερο στο Νικόπολης Hotel στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία από την Κηπούπολη με το 406. Γεύμα 50 ευρώ στον Αχινό. Ο Δημήτρης από την Ηρακλίτσα με το 210. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για καύσιμα από την Express Oil Mary από την Ηρακλίτσα με το 342.

Αυτή εδώ η εκπομπή, Βασίλης Τσακαλίδης, εκτάκτος ήμασταν μαζί στο ξεκίνημα αυτό το δευτεριάτικο, ρε παιδί μου, ελπίζω έτσι να τα περάσατε ωραία όπως τα πέρασα και εγώ. Ακολουθεί η Αθηνά Κλίμη, το Be Viral είναι εδώ παιδιά και εδώ θα είναι κάθε μέρα μία με τρεις, αύριο στις 9 το πρωί, Κώστας Σωτηρέλης και εμείς στις 3 θα

0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
1: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
0: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
1: Coffee Press.
0: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου, κεφαλάρι δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-022439.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
14: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
15: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
18: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
20: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 97 07 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.

Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα να πω επίσης, γιατί δεν τον έχω πει τόσο καιρό, μιας και σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στον αέρα. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως πέρσι έτσι και φέτος, Be Viral Radio Show, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια, μακριά παιδιά από τοξικότητα, μακριά από κακά νέα. Ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι ταυτόχρονα, είχε και κάτι εκλήψεις έτσι περίεργες. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα και πάμε δυνατά για μια νέα σεζόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσικής, αυτά όλα που ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω με πολλές εκπλήξεις και για φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι, αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον.

Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά, πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι, αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο το λες και οξύμορο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε παιδιά εκπομπή και νιώθω παιδιά λες και ας πούμε έχουμε ξεκινήσει τύπου εδώ και κανένα μήνα. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω δεν έφυγα ποτέ. Be Viral Radio Show εδώ πέρα στην εκπομπή που έχει όλα τα viral θέματα. Αθηνά κλείνει στη παρέα σας, Δευτερούλα σήμερα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σας είπα εγώ προηγουμένως. Με κράξατε εδώ πέρα στο Instagram ας πούμε, μου στέλνετε μηνύματα στο Be Viral Radio Show και μου είπατε ότι άλλο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και ότι είναι το δειλά της Νίνας Μαζάνη. Θα πω παιδιά βεβαίως. Ένα τραγούδι πιστεύετε ότι έχω, έχω πολλά ακόμα. Έχω και για άμα το καλοκαίρι μου που εντάξει επίσης τα έσπασε και νομίζω το ότι άξιζε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία κάνουν την προσπάθειά τους. Και δεν έχουμε boy bands πλέον παιδιά στην Ελλάδα. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί θα ακούσουμε και καλοκαίρι. Να θα ακούσουμε και ανεβαστικά, θα ακούσουμε και καψούρικα και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
1: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
2: Μήπως είναι Αυστραλός.
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
2: Μήπως τότε Αμερικάνος.
1: Ανέβα λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Ο αγώνας ξεκινάει.
5: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
4: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
5: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
4: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
5: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
4: Διπλωματούχοι προπονητές καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
5: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
4: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
5: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
4: Και σκόραρες.
6: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
3: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι παιδιά θα είμαστε για μία ωρίτσα και ακόμα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι παιδιά να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να ήσασταν μακριά από πράγματα έτσι που μας κουράζουν και είναι τοξικά για εμάς. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που τρένταρα στα social media, είχαμε και trends τα οποία έχουν σπάσει τα ταμεία. Με αυτό το trend, παιδιά, που είναι δύο άτομα και προσπαθούν να μαντέψουν μία τιμή ο καθένας από το κεφάλι του άλλου, να πηγαίνει τέρμα καλά στο TikTok και στα social media. Δικαίως το πω, παιδιά, γιατί έχουν δώσει τρελές ατάκες όσοι το έχουν κάνει. Anyway, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Κρατήστε δυνάμεις και αν βρίσκεστε στο δρόμο, κρατήστε και λίγο δυνάμεις στο δρόμο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αθηνά Κλίμη είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, παιδιά, Be Viral Radio Show, που έχουμε τα πάντα. Να πω λοιπόν επίσης και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω το ότι το μαύρισμά μου αποχωρεί και κάπου λίγο νιώθω μία κατάθλιψη, τέλος πάντων. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φέτος οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, αμόλοφη καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Πες το επιτέλους. Τι να πω. Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
7: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
6: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
7: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
6: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
7: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
8: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, που αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
4: Be Viral Radio Show.

συνειδητοποιώ ότι τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη και χαίρομαι, παιδιά, κάπως λίγο γι' αυτό, γιατί εντάξει, αν ανοίξουν παιδιά και τα σχολεία δεν έχουμε σωτηρία στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους, όχι με μιζέρια αλλά με αγάπη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να τολμήσω να ρωτήσω τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μία ωρίτσα ακόμα μαζί και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, μην πάτε πουθενά. Έχουμε συναυλίες, έχουμε μουσική, έχουμε νέο που θα σπάσουν τα μία.

να δούμε πολλά πράγματα να τρεντάρουν φέτος, παιδιά, με το AI να είναι νομίζω στο πικ του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αμερική έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν τόσο, αλλά παιδιά ταυτόχρονα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δώσει πόνο με το AI. Θα μας κλέψει τις δουλειές, θα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα.

Λίγο νερό καλέ, γιατί το έχω πάρει μονότερμα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ολυμπία που μου έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της στο Instagram. Καλησπέρα σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, κολλημένο στην κίνηση. Ναι, για σένα μιλάω. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show. Έχουμε

Εδώ λοιπόν στη βάση μας, με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα να έχουν ξεκινήσει, με όλους εμάς να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, η οποία θα φύγει παιδιά σε ένα μήνα το πολύ, για να συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες, είχαμε παιδιά φεστιβάλ Βενετίας, έχουμε συναυλία των Ηρέμου, ανασβήσει, ένας χαμούλης τέλος πάντων. Εδώ πέρα μείνετε, θα τα πούμε όλα, μισή ώρα ακόμα μαζί, μισή ώρα γεμάτη μουσική.

Εδώ λοιπόν και πάλι στη βάση μας, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε παιδιά τα σχήματα του χειμώνα, τα οποία είναι ένα και ένα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά παιδιά, θα σας πω εγώ ένα που προσωπικά μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση να το πω, θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση μάλιστα, η Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν, μας αρέσουν παιδιά οι γυναίκες οι οποίες έτσι έχουν αυτό το girl power και δεν τους νοιάζει ο ανταγωνισμός. Δέσποινα Βανδύ επίσης έχουμε παιδιά με Άννα Βίση σε γυναικείο ντουέτο. Και μετά έχουμε αγαπημένες συμπράξεις καλλιτεχνών που αγαπάμε. Εντάξει, να μιλήσω για το Κατερίνα Λιόλουσάκης Ρουβάς. Να μιλήσω για τη Μελίνα Σλανίδου που επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα. Να μιλήσω για τον Νίκο Βέρτη που είναι στα καλύτερά του και πάει με τη Λίλα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μιλήσω, βρε αδελφέ, δεν ξέρω. Για τον Πέτρο Ιακωβίδη, παιδιά, και την Ελικό Κοινό. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σας θέλω καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όλα ίδια. Αύριο λοιπόν ίδια ώρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για ένα 2ωρο γεμάτο μουσική. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
8: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
9: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
11: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
0: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή ΚΕΛΑΝ τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
12: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
13: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
14: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
15: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

Λάμψη 105,7. Ακούστε.

0: Ο αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
1: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Φέτος ο λογαριασμός

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. Λάμψε.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τραγουδάω μαζί του.
0: Λάμψε. 105,7. Μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
9: Πες το επιτέλους.
10: Τι να πω.
9: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
10: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
9: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
10: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
9: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
10: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
11: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
12: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα...
13: Λό και περισσότερο.
14: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
13: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
14: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
9: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
14: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
11: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
12: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο,

0: hybrid.
1: Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
5: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

ready? Three, two, one. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
6: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
6: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
6: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
7: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power. 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
7: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... ο τόπος μας.
8: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
9: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
11: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
12: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
13: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
14: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
13: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
14: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
13: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
14: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Λάμψη 105,7. Λάμψη FM.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
6: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Πυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με 10 ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
11: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
15: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
16: Μήπως είναι Αυστραλός.
15: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
16: Μήπως τότε Αμερικάνος.
15: Ανέβα λίγο.
16: Καναδός.
15: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
16: Ταβέρνα ο Καναδός.
15: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
16: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
15: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
16: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
15: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Καβ από τον Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε...
4: Διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Καβ από τον Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση.

0: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.

0: που λες σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
1: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.
2: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Lamps, Lamps, Lamps 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
4: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
3: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πες το επιτέλους.
7: Τι να πω?
6: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
7: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
6: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
7: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
6: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
7: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
12: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλους.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
5: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες
5: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
11: Δώσε ένταση.
5: Δώσε ένταση.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν...

0: πονέσεις.
1: Χθες, σήμερα, πάντα, πάντα, πάντα, Λάμψη, 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμέ στη ρυθράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
7: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
7: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
7: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
8: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
7: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
8: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
10: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από
12: από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός.
14: Ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
15: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμή.

0: Αστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross. Και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7. Δώσε ένταση.

0: Λάμψη 105,7. Τον αγαπάς, τον ακούς, τον ζεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Λάμψη FM 105,7.

0: Πες το επιτέλους.
1: Τι να πω.
0: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
1: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
0: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
1: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

0: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
1: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
1: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη. 105,7.
6: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε Λάμψη FM 105,7.

0: ready? Three, two, one.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ρίσου. Μην μένεις πίσω.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: Σήμερα πάντα. Πάντα. Λάμψη 105,7.
1: Γεια χαρά! Εδώ στα Βέντο και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε, μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Ανησυχητικά καλός.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: νύχτα έχει τη δική της λάμψη.
1: Τη δική της λάμψη.
0: Λάμψη στους 105,7.
2: Η ώρα στο Λάμψη 105,7 είναι μία.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
3: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ready? Three, two, one. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.
1: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Επιτυχίες.
1: Come on, baby.
2: Είναι στο DNA μας. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε το κείμε στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε, μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει